γνώρισε αγγελάν και δώσε μη μυστηρές. Μπορεί μου κύτερ θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καημέν τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμιν